Πάσαχαμε. Ρετούρκε, ρετούρκε. Παπακαχέ, έγκαλ. Ρετούρκε, ρετούρκε. Τράει με την μπέγκαλ.